πίσω μας ο Γκολντοφσάγκα γυρίζεται μη. Μικρός βενάλτο μοχίδο, βόλωμη φελάζοτ βέννεν, ίσο κήπεδ